Κουράτομ τριαλέψ, αν δεν τα μη τη γάρσιμα, εσλούργητσα. Αν ράτομ μη χουάρσ με σχουάζε μετά, αν κι αν ουρισμό χου τσίχμα. Τα μζέρα σαρά ουζόρι, μασίνα τσρότσα τα χουτιά τόαλς. Ουσασρούδο απέρι, περί τα μπγέρα, καρυγά ουγε σακουταρκάς.